0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Arakatei na berante bedewe ke mera te te apuni kina akira anu bongai ka yara te yo terone te kira ke reita te wakia in na yareire. Erangini ka kawa ke bakona reia ke nanasim matakin ta katei o te rape kaun te atene kiribas in mua mende moenga. Uke ukeria apu noria pa ya te akina ke onika kawa ke pa ya kora kora pongana te rape kaun te te ni poin noinam te te on te te riki tape uwa.
2: Kamda pa nimeo ratanu karani parani kiribas tapo kia kia. Hayungwa nam gona ibukini katime tuane merurungim. Τουτάπικ το γονάσι με ρόκι νέκα γιατί πως είσαι πέσε που βάκιν τα έκανα χω. Σημερούρο γιον τεποτονία μου έκανα. Health is wealth. Και καπάρανα χωάνα τα έκανα και το καπάρανα χωάν τα έκανα έκανα. Με ρούγιρα που είναι καουπαίρα. Είσαι που βάκιν με ρούρο εγώ έρικα αν ήρουν Ντέβι τα λάμεσε. Γιατί μένα το wellness coach με βαϊκάτο να ρα προγράμμα γιον τα έκανα χω. Τα πόντς τα πέω βαϊτάγιρα να μένει κόκια είκα είπα έκανα. Έχα σουσουρουάκι με ένα καουνάκι κορά οάνα. Πόντι exercise, και αγιούρι, πόντι καράβα, πασίνα, είναι exercise. Ό,τι exercise, αρε, μόνο πόντι με νεουαρίρι και χωράουν, νικαρχούα, ένα κοντό, την που είτε μιλήσει, είναι το one at the bone. Εδώ είναι με τα τάκη, πατή exercise, αγουαρίρι και ένα ροντό, την ονόχο, γιατί τα καπένι είναι τα μεαρούα, exercise. Αμεν να γίνει πίπη την έπε, γιατί καμπούακι, χωράουν. Σιλέ είναι το ονόχο, και το αν exercise, παγκάνε χωράουα, αγιού, αένα τίμε το αμερούν, ήρα, αν κάνε μερούν, αένα ραγίραουα τα πάει να πάει κασκόνα, νικαρόγια, αν ικαρικία. Να κονι μεύρα, δε πουντούνα, με τε πουντούνα. Ο άντρα είναι γόνα τραία, πα, καουπα ήταν κανάν, πα στη με τον ημερούν, α στη με τον καρικα η πάγια, αγαγάω, και όν κονάν κορά η πάγια, αν είναι πόγανα, υποκείρανα, με ρωσού. Τα καούα είναι γύρω να πέρασει με ρούρα και να πεντάει γάνα, ο τεποτονί είναι ο ερεγάνι. Heart of a champion, και καπαρανό κοντέ έκανα ρεγάνα, η μπρόν τη σέμπιον. Αγαπαραπαράγει να πετέχανε να γιον τη χουαούα ρεγάνα, η πανκάνα χουάνγαν τα πατάμ τη μαρακή, ρόιρι που κίνη τα πατάμ, αίνα ραγίνη με ρούγκ μπρόμ. Ένα ραγίνη με ρούγκ μπρόμ. Ισπαουάκι να πετέχανε ρούγκ, η ρούγκ ρεβί τα λάμεσα, η ον πανάνη κυρίβε, η μπουκίμ, ο η μπουκίρα γαίρα να πετάνε ο ράπα, τα γεντέγανε καουρίν, τα γεντέγανε η ρόρο, πα να κατέει με το αμερούγκ, η μπουκίρα με ρόσου. Και είτε πέω γράφετε έναν πόιντ και είχα γασουσουρουάκι δε με ρωρού αν είναι τεταγιάρι πα το γόνα το κόβου έργανε κόνα ριέιν είχα χαμακούρι με είχα χαουάκι κόνα ρίτα και μου με αμ τσέιμπι και αμ τόκτα ημάινα ρε εγώ χωράω ατε χαμακούρι αίνωνα και ημάινα ρε εγώ εξεσάις είστε έγινε και να πέντε νέα τα έγανε είχα να ριέιν έπαινε eat like a winner και έχω ριέιν να μάρα και να έκαν δύο μετά τα είπα για να τα καπένε ρόρι που γίνεται πάτα. Κάποιοι που γονάτα είπα, μα είσαι in the protein, μικοτάκι με τα carbohydrates, or the fat, ούριγα το fat, το τόρο, το σόγα, ακίνεν γρόρι που γίνεται ραπάτα. Το πάει για σειρά είναι πέντερα τραγίρα, για είπαν τη obesity, γιατί obesity και τη μέρη καρικά επάγαγα. Ότι obesity, η καρικά τη ώρα κοινό γόνται μπρο. Κάποιοι πα στην αρία είναι eat right, και στην αρία είναι κανένα ράτια μάρα και έπαινε τάου. Καπαράτε που ρετία μάρα και έπαινε γρόρι, που γίνεται πατάρα. Αυτά κάποιοι να κάνουν νίγον ή ρόρο να πέρα σε κάποιοι να με ρόρουν τα έκανα εγώ καίνε στη μία κάνα έχω συναρία in rest, συναρία in recharge, συναρία in rejuvenate και τα έκανα και είπα κορία in κάποια τη μουστερά βάνη μέσου είναι ένα κονμό αν μου ατιάω πάει κονάγαν τα πάταμ ο μπορούμε τη μουστερά βάνη ερώιρη τη μουστερά βάνη μέσου έγινε κοιτάω από είναι κάποια τη στρες έδια είναι τάω τη μουστερά βάνη τα έκανα. Ora tanto ora para que vas ahí al cane te veo de nan good health tips y ahí y tra poco na meirom como con anita que no era andar con rayo aquí bueno aquí en me otro no tuana ahora está en kai na program ayo pon kai i mean te va a pedir me tuana ayer uringa y ahí que ganuana y mañana se me será.

Όπι κόκο, καμένο ανάσε μαρέιν αν ολπίρε το μεντιόρα κιν τε φλού, ντάιν τε χαμαϊ τρότερο αγιο. Γάνο κόπι κόκο, α, εκεί καπούα κι τε φλού, τσέπ. Τέτε ανώ κοντ ναμτόκτα, και τάπον να υπάει νόρακι, και τραπονία, ακέα, ουανούα, ακέα, ακέα. Ονόουα, τουάνα, τουάνα, τουάνα, τουάνα, ονόουα.